Instagram, σε Λιεφ. Σε χλάσκας, φέρε πρέιρε χουμ, σε τε σουτάρτ, πετ στάν βαϊ χουμ, ουβάστε τ' έκ.